Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

έπεσε νωρίς που να με βρεις. Εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ η μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: είχες την υπομονή μου, δώρο δεδομένο σου, ένιωθες τον έρωτα μου.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.
0: Με αυτό σου, όμως

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: With that, we wrap up our first 15 minutes, our three-song set, our Proino Musico Glicoxibina. Time for the Voice of Orthodoxy, a daily presentation on behalf of His Eminence Metropolitan Methodius. Let's enjoy this Tuesday morning, August 18th, Voice of Orthodoxy.
1: Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 18 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό και καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, αδελφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε ο Ιησούς, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο, και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί άφησαν τότε τον πατέρα τους στο Ζεβεδαίο, στο ψαροκάικο, με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχεται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Οι άνθρωποι έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδαξε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς.
2: The Gospel reading is according to St. Mark. At that time, Jesus, passing along by the Sea of Galilee, saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who were in their boats mending the nets, and immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him. And they went to Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority and not as the scribes.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
0: The daily voice of Orthodoxy, φωνή της Ορθοδοξίας, it is each and every broadcast right here on Grecian Echoes, and again a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. It's 21 minutes past. 7 και 21 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούδιο. Ξανά καλημέρα σας. Όλη μέρα και κάθε μέρα. Τρίτη, ο κύριος Περδικάκης, Κώστα Περδικάκη, is coming today. Looking forward to that. Spoke to him yesterday. He's looking forward as well. He's got some nice songs to share with us. Petro Vamvakada, professor, will be coming in as well. It is a Tuesday, Manny Frangidakis, all confirmed for 11 o'clock with our weekly market update, and Nicoletta's news reports are in for the top of the hour. Right now, it's time to wish a happy birthday. We got a whole bunch of friends, nation members and friends who celebrate their birthdays today and blow out their candles. So here we go. Excuse me. All right, here we go. And if you're in Greater Boston and have been around as a Greek in the wild, you're certainly going to know at least one person who celebrates their birthday today. It's a small, it's a big city, but it's a small, tight-knit community. All right, celebrating today on the 18th of August. Here we go. Meropi Kapetanakis, Ted Gadopoulos, Christos Natsis, Lucia Abate, Ioannis Michailidis, Christopher Lambros, Charlene Deftos, Gary Benos, Manny Carvalos, Georgia Vamvakas Bartis, and Rena Aganis. Wow, what a list. Chronia sas pola na ta katostisete.

0: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Απολαύστε το ιδυλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Road Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
3: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
4: Shout out to KCR, Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Over 52 years as an uninterrupted sponsor. Kalimera, and we thank you. All right, we got the Tipu Kepote, and the list really grew substantially last night. Made some phone calls, and here we go. Festival City galore. Let's start off with this weekend. This Friday, Saturday, and Sunday coming up. The 21st, 22nd, and 23rd. It's the 99th annual Grecian Festival, and it's happening, ladies and gentlemen, in Pawtucket, Rhode Island, the Assumption of the Virgin Mary Church, Walcott Street, Pawtucket, Rhode Island. They've got all kinds of music, live music, Yorgos Karadzas, and Athenian Entertainment, Saturday and Sunday from 5 p.m. on. They've got shuttles, they've got free admission, authentic Greek foods. It's all in Rhode Island. Friday, from 5 to 10, that's 5 p.m. to 10 p.m. Saturday, noon to 10 p.m. Sunday, noon to 9 p.m. Pawtucket, Rhode Island, this weekend. And it's a short stroll to Rhode Island. St. George Greek Festival, Lynn, Labor Day weekend, September 4th, 5th, and 6th, Friday, Saturday, and Sunday, New England's premier Greek festival, Labor Day, St. George, 54 South Common Street, St. Anadhi, Marlborough, Labor Day weekend, Friday, Saturday, Sunday, September 4th, 5th, and 6th, hot news, double lamb shanks this year to be served. Live music, everything you want. It's Labor Day Festival 2026 at St. Anadhi, Friday, Saturday, and Sunday of Labor Day. Let's go to Cranston, Rhode Island. Calimera Cranston, your annual festival, Friday, Saturday, Sunday, the 11th, 12th, and 13th of September. One of the biggest festivals in all of New England. It's the Church of the Annunciation, the Greek Orthodox Parish of Greater Providence, Oaklawn Avenue, Route 5, Cranston, Friday, Saturday, and Sunday, the 11th, 12th, and 13th of September. Calimera, we heard from our friends in Lexington. The St. Nicholas Greek Orthodox Community invites you to their outdoor festival, Gyrofest, September 26th. September 26th, it's a Saturday, 17 Miriam Street in Lexington, Gyros Panakopita, free admission, outdoor festival, music and more, live music from 5 to 9 p.m. that late afternoon in Lexington. Again, that's one day, September 26th, Metropolis of Boston Golf Classic, Tuesday, September 29th, the Metropolis of Boston Annual Golf Classic. Konstantinos Argyros, October 3rd, Saturday night, Aganis Arena. Ticketmaster for more information. Loganiko Society, Annual Dinner Dance, Saturday, October 17th. So as you can see, as the fall season

0: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pasticcio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
1: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
0: Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
3: Ο Άρτ Σταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτ Σταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Stamiris από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Ιράν προετοιμάζει στρατιωτική κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που προέβλεπε το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπεναμίν Νετανιάχου. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Λευκωσία και άλλες περιοχές της Κύπρου, προκαλώντας εγκλωβισμούς οδηγών και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση μεγάλου όγκου νερού σε κεντρικούς δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Εικόνες απόλυτης καταστροφής από την επέλαση της κακοκαιρίας στα μεσοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που ήδη η Χαβάη μετρά τις πληγές της από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Λάλα. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και σήμερα η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια ένα βαρέλι και συνεχίζεται στο ανωδικό ράλι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των αγορών απέναντι στο ενδεχόμενο νέων διαταραχών στον εφοδιασμό. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιούνιου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες, ενώ διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοωμένων σε συντρίμμια. Δύο μαθητές σκοτώθηκαν το πρωί σε ένοπλη επίθεση σε λύκειο στις νότιες Φιλιππίνες, αλλά η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, δήλωσαν αξιωματούχοι στο δεύτερο τέτοιο περιστατικό στη χώρα σε λιγότερο από 2 μήνες. Τραγωδία στο νησί Σύφνος από τη συντριβή ελικοπτέρου στην Ελλάδα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις λεπτά πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,51% και στις 53.459,78 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 11-1 κέρδισαν οι Red Sox τους Diamondbacks και θα ξαναπαίξουν στις 4:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με υγρασία και στους 85 βαθμούς θερμοκρασία αύριο με ηλιοφάνεια και υγρασία. Στους 82 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Να έχετε καλή ακρόαση!

0: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Here are some facts on traveling. Travel promotes physical activity, relieves stress and boosts mental health, shifts perspective, promotes heart health, brings families together, and recharges you emotionally. Whether you're traveling for business or vacation, always consider Edgewood Travel. Call us at 508-668-2636 and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We cover the world. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!

ακούω από τη Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Ιράν προετοιμάζει στρατιωτική κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που προέβλεπε το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπεναμίν Νετανιάχου. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Λευκωσία και άλλες περιοχές της Κύπρου, προκαλώντας εγκλωβισμούς οδηγών και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση μεγάλου όγκου νερού σε κεντρικούς δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Εικόνες απόλυτης καταστροφής από την επέλαση της κακοκαιρίας στα μεσοδυτικά των ΗΠΑ, την ώρα που ήδη η Χαβάη μετρά τις πληγές της από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Λάλα. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και σήμερα η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια ένα βαρέλι και συνεχίζεται στο ανωδικό ράλι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των αγορών απέναντι στο ενδεχόμενο νέων διαταραχών στον εφοδιασμό. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιούνιου στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες, ενώ διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοωμένων σε συντρίμια. Δύο μαθητές σκοτώθηκαν το πρωί σε ένοπλη επίθεση σε λύκειο στις νότιες Φιλιππίνες, αλλά η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, δήλωσαν αξιωματούχοι στο δεύτερο τέτοιο περιστατικό στη χώρα σε λιγότερο από δύο μήνες. Τραγωδία στο νησί Σύφνος από τη συντριβή ελικοπτέρου στην Ελλάδα. Το δυστύχημα σημειώθηκε

0: σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις λεπτά πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,51% και στις 53.459,78 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 11-1 κέρδισαν οι Red Sox τους Diamondbacks και θα ξαναπαίξουν στις 4:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με υγρασία και στους 85 βαθμούς θερμοκρασία αύριο με ηλιοφάνεια και υγρασία. Στους 82 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Να έχετε καλή ακρόαση.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
2: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Stylianos Kyriakides was a Greek marathon runner who made his mark on the world in 1946, winning the Boston Marathon. He narrowly escaped execution during World War II, and when he arrived in Boston in 1946, he hadn't ran in 6 years. He used his victory to raise awareness of the suffering taking place in his homeland, ravaged by famine and war. Nearly a million people greeted him on his return to Athens in May of 1946, when he came back with boatloads of food, medicine, clothing, and other essentials donated by Americans who were inspired by his victory.
3: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
4: Hey, Grecian Echoes family, this is Mike Giannetti, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Giannetti's Disco Dance Party, featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
5: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας.
6: Well, good morning, Kalimera. The gate is open and
7: Something wrong with your mic. You've been playing with it, and your mic is. Put that thing in there. No, you're not talking into that mic.
8: Εντάξει, ακούγομαι το καλά. Μπράβο, ρε παιδί.
7: Τώρα.
8: Καλημέρα σα, κύριε καθηγητή. Είσαι παραγωγό εκπομπή ή δεν είσαι.
9: Παραγωγό ο κύριο Δημητριάδη, θέλω να τον ευχαριστήσουμε σήμερα.
7: Καλημέρα σα.
8: Ολόθερμα.
9: Καλή εβδομάδα. Δεν μου λε, σήμερα είναι. Η γιορτή σήμερα είναι μια γιορτή σήμερα ή αύριο. Αύριο είναι μεγάλη γιορτή.
8: Τι σήμερα γιορτή. Αύριο τι γιορτή είναι.
7: Σήμερα είναι η γιορτή. Η αδελφή σου γιορτάζει τα γενέθλια της.
8: Ακριβώς.
7: Είναι. Είδα.
9: Στις 15 του μηνός βέβαια γιορτάζαν οι Μαρίες, οι Παναγιώτιδες.
7: I got a Grecian Echoes Nation form.
8: There you go.
7: Check in the mail and then there you go. There it is. It's all good.
8: Happy birthday.
7: Happy birthday.
8: Χρόνια πολλά.
7: Petra makes fun of me for that, but that's okay. We have fun.
9: Λοιπόν, ωραία να είμαστε σήμερα πάλι εδώ.
7: Ωραία να περάσουμε.
9: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Αν και ο παλαιολόγος θα μας λείψει, διότι δεν μπορεί να μας πει τα
7: νέα. He had a big poll that came out today on Massachusetts. And so he's...
8: I think Ed Markey is...
7: Ed Markey is...
9: Είναι μπροστά ο Markey.
8: Ήτανε, τώρα λένε είναι. Από ό,τι λένε ότι συνεχίζει και ανοίγει και η ψαλίδα λένε, αλλά θα δείξει γιατί, ναι. Εντάξει,
7: θα δούμε, θα ναι. Δούμε.
9: Κοίταξε, έχουμε και στο Ροντάιλαντ, ας πούμε, υπάρχει κάνει Ιράν ο Jack Reed που είναι great.
7: Is Jack Reed ahead or behind?
9: Yeah, he's good.
7: Yeah, he always.
9: Παράξελη, υπάρχει ας πούμε πάντοτε η ερώτηση, καλά μέχρι πότε ρε παιδί μου να πούμε, εντάξει.
7: Εσύ που το ξέρεις και εγώ που το ξέρω.
8: Πόσο χρονών είναι ο Jack Reed?
9: 76.
8: Τελειώσει το 82. Ο Ed Markey θα τελειώσει το 86.
9: Εντάξει, 80 χρονών είναι ο Markey.
7: 6-year term.
9: Εντάξει, ας πούμε, πρέπει να κάποια μέρα, ας πούμε, όλα αυτά να...
7: You know, first of all, you know, if they put an age limit on it, then someone's going to throw in a lawsuit somewhere, discrimination, age discrimination, but...
9: Καλά, δεν μπορεί να είσαι...
7: Listen, you know, wrap it up at 75, 76. I mean, that's what I say, you know.
8: I think there's something to effectiveness. There's also something
7: for retirement is 67.
8: I mean,
7: so.
8: Ed Markey has been in office for 50 years.
7: Yeah. I mean, enough's enough.
8: Well, I don't know. I'm not going to say on air, but I'm not saying that about Ed.
7: I'm saying in general.
8: Yeah. So I think it's like, you know, those are, you know, we had Thurman. I remember Strom Thurmond. He was like 100
7: years.
8: 100 years old. Like he ran when he was 94.
7: Yeah.
8: I mean, that's, you know, okay. You know.
7: Yeah.
8: Αλλά ξέρεις,
9: στα ελληνικά να το πούμε, ας πούμε, λέει, το χρήμα πολύ εμίσησαν τη δόξα κανείς.
7: Αυτό
9: είναι, ας πούμε. Κατάλαβες αυτό.
8: Τέλος πάντων,
9: δεν ξέρω γιατί αρχίσαμε τη συζήτηση έτσι για...
7: Για άστα, για μετά.
8: Για τις δημοσιοποίησεις, είπαμε.
7: Τέλος πάντων, ευχάριστο.
9: Ο Κωνσταντέλιας έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
8: Άλλος
9: ένας. Άλλος ένας, εντάξει. Τα έχουν βάλει τώρα όλοι με το Σαββίδι.
8: Στην Ντόρμουντ ποιος άλλος είχε πάει.
9: Έχει πάει και ο Πιτσιρικάς.
8: Ο Βέλγος, το Βέλγιο.
9: Ναι, ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας, ναι. Οπότε δύο Έλληνες. Άλλοι δύο είναι στη...
8: Το συνήθως, στη Γερμανία, πας στη Γερμανία.
9: Και τελικά έρχονται όλοι στην Ελλάδα να παίξουν για την Ελλάδα και έχουν τον Γιωβάνοβιτς, τον προπονητή, ο οποίος όλη μέρα κοιμάται και το βράδυ πάει για ύπνο. Οπότε,
8: εντάξει, σκληρός για το
9: Γιωβάνοβιτς. Εντάξει. Ξέρω
8: εγώ. Ναι, ομάδα,
9: και
8: μπαίνει,
9: μπαίνει,
8: ομάδα,
9: πούμε, μπαίνει στο World Cup η Σκωτία και εμείς κοιτάζουμε, ας πούμε, εντάξει.
8: Μα οι Σκοτσέζοι όμως πήγανε, δηλαδή είχαν ομάδα που πήγε και στο δεύτερο γύρο. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε, έκανε μια εμφάνιση,
9: ναι, καλά,
8: και έφυγε, άρα ήταν ποιότητα ομάδα. Και εμείς έχουμε μικρή, νέα παιδιά είναι όλα. Θα δείξει.
9: Ναι, καλά, το ξέρω. Το 2038 να δεις που θα έχουν τις κακομοίρες θα γίνει.
8: Σαν το τέταρ που είσαι με τις κοκκινόκαλτες.
7: Το 38. Το 38.
8: Το τέταρ σήμερα υποστηρίζει τις ρέτσες.
9: Τέλος πάντων.
7: Σήμερα είμαι κόκκινες κάλτσες. Φοράω
9: άσπρες κάλτσες. Πόσο, 11-1. Τι έγινε, εχθές το βράδυ λέω, κάτσε να κοιτάξω τι έκανε το Red Sox. Γιατί θα μιλήσουν αύριο, λέει ο Θοδωρής και ο Πέτρος. Μπομπ, ήταν 11-1. Αλλά κλείνει τη τηλεόραση, λέει, εντάξει, τελείωσε.
7: Although their catcher is like 1-for-29, that new catcher they picked up from Baltimore.
9: Αλλά κάποιος καλός δεν ήρθε. Κάποιος από την άλλη ομάδα.
8: Αυτός ο catcher που λέγεται.
9: Ο catcher,
8: Eddie, πώς το λένε.
9: Ξέχασε. Ήτανε, λέει, στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Εντάξει.
7: Andy Griffin. No, no, that was...
9: Να πούμε μια καλημέρα στην
7: Τίτλο. Θυμάστε τον Andy Griffin, τι ωραίος που ήταν. Mayberry.
8: Matlock.
7: Matlock, yeah, yeah, yeah.
9: Θέλω να πω μια καλημέρα στην Τίνα την Παπαδόπουλο.
7: Α, σου έστειλε και εσύ. Και με έστειλε και εμένα πριν.
9: Εύχομαι να έχει μια καλή ημέρα, καμιά καλή εβδομάδα.
7: Δεν χάνει εκπομπή.
9: Ναι, μπράβο.
7: Δεν χάνει εκπομπή.
9: Φοβερή, φοβερή. Big asset for the Greek community, η Τίνα.
7: Bleeds blue, dark blue. Bleeds blue. All right, just quickly, festivals this weekend, Friday, Saturday, and Sunday. A reminder, in

0: Pawtucket, Rhode Island.
1: Τα σκαλά όλους.
0: Μπράβο.
1: Είστε καλεσμένοι. Πέτρο, θα έρθεις.
2: Θα έρθω.
1: Εντάξει.
2: Θα έρθω να φάω ένα λουκουμά.
1: Εντάξει.
0: Λουκουμά.
1: Ναι. Καλά, μόνο... ο Θοδωρής έρχεται. Έρχεται, αλλά ποτέ δεν έρχεται. Στη θεωρία έρχεται.
0: Maybe, maybe Sunday after the big show.
2: Το περιμένεις.
0: Maybe.
2: Στο είσαι στο Αγνάντι. Αγναντεύεις το Θοδωρή.
0: Μπορώ να τελειώσω.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Θα έρθεις. Για παίρνος, θα έρθεις.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Okay,
2: σημαίνει...
0: Και να πω θα έρθω και να μην έρθω, τότε θα με πεις ψεύτη.
1: Το θα το φυτεύεις, αλλά δεν φυτρώνει.
0: Εσύ την περασμένη εβδομάδα που είπες θα έρθω τη Τρίτη και δεν ήρθες. Ω, συγγνώμη, κοίτα. Κοίτα.
1: Τώρα κανάμια καίγονται.
0: You wanna give it, you gotta take it, my friend. All right, also.
2: Και τα πλημμένα θα ξεπληθούν τώρα.
0: St. George Greek Festival. St. George Stolin. Labor Day Weekend.
1: Τον Κώστα τον Σιδερίδη,
0: That's right. September 4th, 5th, and 6th, Labor Day weekend. Also, Marlboro. Listen to these festivals. Marlboro, Labor Day weekend. Calimera, Marlboro. 9th Central Street, Labor Day weekend. Friday, Saturday, and Sunday. Cranston, Rhode Island.
1: Βεβαίως.
0: Κώστα Περιδικάκη.
1: 7 από τα 8 μου εγγόνια θα χορεύουν.
0: Isn't that awesome?
1: 7.
0: Isn't that awesome? 11th, 12th, and 13th. Παρασκευή, Σάββατο,
1: Κυριακή. 8 εγγόνια από τα 7 θα χορεύουν.
2: Στο Cranston. Μέχρι τότε.
1: Μέχρι τον χρόνο θα χορεύει και το 8.
0: All right. So, September 11th, 12th, 13th. Cranston and St. Nicholas in Lexington having a one-day Hero Fest, and all looking forward to that. And that is on Saturday, September 26th. So I made like 4 or 5 phone calls on festivals yesterday, and everybody took out a net. And I'm grateful to all of them. Oh, you know, they all came on board, and I'm grateful for that. Seriously. All right.
2: Ημερομηνίες στις επιταγές που μας έχεις δώσει είναι το 2038.
0: Σήμερα ήρθες εσύ.
2: Φορτσάτος.
0: Τσαπατσούλης.
2: Όχι, όχι, άλλο τσαπατσούλης, άλλο φορτσάτος.
1: Έχω ξυπνήσει από τις 4.30. Δεν περίμενα ποτέ να έρθω.
2: Πήγα καφέ.
0: Τι το τηλέφωνο, το ξέρεις?
2: 781-359-3300.
0: 33 τα χρόνια του Χριστού.
2: Και του Αχιλλέα.
0: Και του Αχιλλέα.
2: Και του Αριστοτέλη. Και του Αλέξανδρου.
1: Ο Αλέξανδρος είναι 33 χρονών. Ναι. Πέθανε αβαλά.
0: Ναι. Φαντάζομαι
1: να πήγαινε.
0: Και το νούμερο του Larry Bird. Τι άλλα θα κάνουμε.
1: Φαντάζομαι να πήγαινε.
0: Τι άργησες τώρα.
1: Άντε να πήγαινε 66 ο Αλέξανδρος.
2: Εσύ το είπες. Εγώ το... τα χρόνια του Χριστού.
0: Yeah, και μετά.
2: Λέει του Αλέξανδρου και του Αχιλλέα.
0: Και του Larry Bird.
2: Και του Larry Bird.
0: Και του Larry Bird.
1: Ναι, τελικά. Πώς αισθάνεστε, δεν σας έχω ρωτήσει.
2: Πολύ ωραία.
1: Που δώσανε το Brown. Brown left, you know, και, εντάξει, και πήραμε.
2: Jaylen Brown. Jaylen Brown.
1: Jaylen Brown.
0: Oh, well, the Celts put on.
1: Όχι τίποτα άλλο. Ήταν so cheap the Celtics. They didn't want to pay $52 million.
0: Well, they already.
1: To get Γιάννη. Γιάννη Αντετοκούνμπο. That's why he went to hit.
2: Δεν μπορεί να πει τίποτα. Οι Celtics έχουν φτιάξει ομαδούλα. Πώς το λένε. Παίζουν καλά.
0: This year I'm looking forward to seeing Philadelphia to tell you the truth.
1: Πέρυσι, ας πούμε, ήταν ο Brown και he really took.
0: Listen, you're going to have Brown in Philly. You're going to have LeBron in Philly.
2: Ναι, αλλά έχει τελειώσει μόνο.
0: Yeah, but LeBron can still.
2: Και ο LeBron θα είναι σαν το Walton με του Celtics.
0: Yeah, yeah, έτσι θα είναι.
2: Θυμάσαι όταν ήρθε ο Walton.
0: Λοιπόν, Τρίτη, και βεβαίως κάθε Τρίτη, ένα ποιματάκι έρχεται από την κυρία Αλεξοπούλου. Κύριε Αλεξοπούλου, σας ακούμε, σας περιμένουμε, εγώ, ο Κώστας, ο Πέτρος και το ολόκληρο ακροτήριο. Ένα ποιματάκι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχές και χαρά σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Αμήν.
3: Το ποίημα είναι το τίτλος «Ποτέ δεν είναι αργά».
0: Ακούμε.
3: Τα γράμματα και τα βιβλία δίνουν φως στην κοινωνία, έχουν φιλοσοφία και καλή ψυχαγωγία. Τα γράμματα είναι καλά, έχουν πολλή αξία, δίνουν στον άνθρωπο χαρά, μεγάλη ευτυχία. Γράμματα εγώ δεν έμαθα πολλά, γιατί δεν τα αγαπούσα, δεν ήξερα την αξία τους και τα παραμελούσα. Τελείωσα το δημοτικό, πήρα το ενδεικτικό μου και τις σπουδές μου άφησα. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου. Άρχισα τώρα να ρωτώ εγώ τον εαυτό μου, γιατί σταμάτησα σχολείο και έχασα τον καιρό μου. Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα καταλαβαίνω και άρχισα σιγά σιγά διαβάζω και μαθαίνω. Γράφω ποιήματα καλά που έχουν σημασία και τα περνάω μια χαρά, έχω ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία είναι φάρμακο, το πνεύμα θεραπεύει και ευνοεί τον άνθρωπο, το άγχος του γιατρεύει. Ψυχαγωγία δίνω στο λαό, στο ελληνικό ράδιο που μιλάω, όλους τους ακροατές σας ευχαριστώ και σας πολυχρονάω. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Γεια σου κύριε Αλεξοπούλου με το ποιηματάκι σου κάθε Τρίτη εδώ στην ελληνική ηχό. Κύριε Αλεξοπούλου, give us a call. All right, up next, Alex. Καλημέρα, Alex.
4: Καλημέρα, everybody. How was everybody? Καλό καλοκαίρι.
1: Τι καλοκαίρι, αφού άρχισε ο χειμώνας. Από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Εσύ πού βρίσκεσαι?
4: Εδώ Skype.
1: Μήπως είσαι στην Αυστραλία?
4: Όχι, είστε στο Μίλους είμαι. Να σου πω Κώστα, άμα σου πω το ανέκδοτο και γεράσεις.
1: Όχι ρε μάγκα μου, και ξέχασα την καργαλιέρα στο σπίτι σήμερα.
4: Άμα σε κάνω.
1: Θα βάλω τον Θοδωρή να με γαργαλίσει. Έλα, πες το, άντε.
0: Ακόμα.
4: Άμα σε κάνω και γυαλάσεις, θα με κεράσεις ένα καφέ. Αν όχι, θα κεράσω όλους. Λοιπόν, είναι ένας κύριος στο χειρουργείο και ρωτάει, γιατρέ, πέτυχε η ενηχείρηση? Λέει, δεν είμαι ο γιατρός, είμαι ο Άγιος Πέτρος.
1: Yes,
0: we would have hung up on you if that was the bench warmers. Gone, the gong show, Alex. As a matter of fact, the gong show continues right now. There we go. He's gone. 781-559-3300. And we love Alex. And we do it. Hanging up on Alex is half of the, you know, amusement of having him call every day. Τι λέει, έχεις και εσύ.
1: Λέει, αν έχεις λέει μια κακή ημέρα, σκέψου ότι ένας γνωστός μου, λέει, έκανε εμφύτευση μαλλιών. Και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα.
2: Να το κάνει πιο μπροστά.
1: Λοιπόν, κοίταξε Θοδωρή, εσύ μην τυχόν κάνεις καμία βλακία και πάνε να φυτέψεις μαλλιά.
0: He's all wound up today, isn't he? He loves Tuesday, especially when you're here. You know,
2: on time.
0: And if you weren't here, he probably wouldn't have come. He would have said, Thodori, ξέρω εγώ.
1: Πραγματικά διαβάζει.
0: They're pouring cement today, and I have to be there to make sure that they put enough water and sand and mortar in the
1: gravel.
0: Not too much gravel. You know, I paid
1: actually,
0: for this.
1: Last Tuesday.
0: Yeah, you were pouring cement.
1: No. I took my wife to Mass General.
0: What about the Tuesday before? You were pouring cement.
1: I had a lot of people on vacation, so, you know, I had to stay and work. Some of us work.
0: Glad to see I'm first on the totem pole. I'm only kidding.
1: Anyway,
0: τι άλλο.
1: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει.
0: Ωραία, περνάμε.
1: Ναι, άντε.
0: Πού θα πάμε, να μιλήσουμε τίποτα.
1: Ναι, για βάλε το τραγουδάκι.
0: Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι.
1: Ναι, ο πρωινός καφές με τον Γιάννη τον Μπάριο.
0: Πάμε.

0: Αυτό είναι ο Καζατζίδης, δεν είναι ο Πάριος.
1: Όχι, βάλε το. Βάλε το.
0: Δεν μπορώ. Παίζει τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να το αφιερώνω
1: σε όλους τους άπιστους φίλους.

0: Έλα.
1: Τ' άκουσε το τραγούδι αυτό.
2: Φοβερό. Παραπονιάρικο τραγούδι.
0: Αλλά κοίταξε να σα πω, αλλά είναι τόσο αληθινό όμω.
2: Εντάξει, ο Καζατζίδης είχε και αυτό το πόνο μέσα του για αυτά. Έλεγε, έχει
0: αλλά και νόημα. Άμα ακούσει τα λόγια, α πούμε, νόημα. Και αυτοί οι οποίοι έχουν προδοθεί από φίλου. Είναι, ξέρεις, μένει.
2: Εντάξει, γιατί το
0: μένει, τον φίλο, κλείνει πληγή, αλλά το σημάδι μένει.
2: Ναι, το φίλο το διαλέγεις, έτσι. Την οικογένεια δεν την διαλέγεις, το φίλο όμως το διαλέγεις. Και άμα σε προδώσει ο φίλος, είναι μεγαλύτερη. Η ατιμία είναι μεγαλύτερη.
0: Ναι. Καμία αμφιβολία.
2: Είναι θέμα τιμής, δηλαδή το, όλα αυτά τα,
0: τέλος πάντων,
2: τα θέματα τιμής, φιλότιμο και τα διάφορα άλλα.
0: Ναι. Τι έγινε, Θεοδωρή?
3: I'm just going to go downstairs and make sure we're checking something out.
0: Το νερό τρέχει, εντάξει, όλα εντάξει.
3: Τρέχει καλά.
0: Φτιάξε
3: και... Take 2 minutes and talk amongst yourself.
0: Φτιάξε και δύο pancakes.
2: Φτιάξε δύο φραπέδες.
0: Να πάμε και κάτι. Να πάμε και κάτι. Ναι, φραπέ. Ο φραπές, τελικά, στην Ελλάδα, είδες, ας πούμε. Τελικά, τι έγινε με τα ελικόπτερα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Το φαντάζεσαι ο καημένος, ας πούμε, νιόπαντρι.
2: Δύο διαφορετικές περιστάσεις, έτσι, αυτό που τώρα λες. Η μία με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που...
0: Actually, η Meredith, το βάλανε και στα National News εδώ, ναι. Το NBC το είχε.
2: Ναι, και μετά χτες, αυτό το νιόπαντρο ζευγάρι στη Σύφνο, ξέρω εγώ, και ο πιλότος, αλλά και αυτή, τραγικό τέλος. Ήταν ανθρώπινο λάθος, ήταν κάποιο μηχανική βλάβη, θα δείξει, αλλά...
0: Ποιο αυτό που πέσανε αυτή, το τελευταίο?
2: Και το τελευταίο και το άλλο. Δηλαδή...
0: Το άλλο τρακάρανε τα δύο.
2: Ναι, αλλά ήταν θέμα. Δεν συντονίστηκαν σωστά.
0: Πώς μπορεί να. Δηλαδή δεν μπορούσαν. Λες και ήταν. Υπήρξε έλξη. Το είδες, ας πούμε, πώς πήγε και έπεσε απάνω στον.
2: Ναι, εμείς που το βλέπουμε από μακριά, εντάξει, λες καλά, δεν το βλέπουν. Αλλά ποτέ δεν έχω μπει σε ελικόπτερο ή έχω πιλωτάρει ελικόπτερο, να σου πω. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν ορίζοντα. Ειδικά όταν είναι καπνός και αυτά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο συντονισμό. Τώρα, ο συντονισμό αυτό είναι θέμα βλάβη, είναι θέμα, ξέρω εγώ, ανθρώπινου λάθου. Είναι... Γιατί φαντάζομαι αυτές οι ομάδες έχουν δεθεί κιόλας μαζί τους. Δηλαδή, ξέρει. Ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, ποιος δεν την παίρνει, είναι μεγάλο το θέμα.
0: Ναι, μία φορά έχω μπει σε ελικόπτερο, ναι. Στο Las Vegas, με την... Είχε κάνει η γυναίκα μου reservation να πάμε στο Grand Canyon.
2: Α, ναι.
0: Μπαίνουμε μέσα 6 άτομα, 5 άτομα και ο οδηγός. Μπαίνω μέσα, ξέρεις, Ιούλιος, ζέστη έξω, 110 βαθμοί. Ξέρεις, ένα τζαμπάκι πάρα πολύ λεπτό, μπαίνω μέσα, λέω, τι έγινε εδώ, ρε παιδί μου, πάνε να μας σκοτώσεις, λέω, πού πας, ας
2: πούμε. Σαν το ανέκδοτο του Άλεξ, ο Άγιος Πέτρος.
0: Ανεβαίνουμε, τελικά μόλις φτάσαμε στο Grand Canyon, κατεβαίνει κάτω το ελικόπτερο, πας, ας πούμε, για να σου δίνουν lunch. Πάω δίπλα στον τύπο, ο οποίος...

0: Του λέω, ο οποίος οδηγούσε το
1: πιλότος,
0: ναι, πιλότος. Ένα παιδί από την Νορβηγία,
1: ναι.
0: Πολύ εξηγημένος. Του λέω, δεν μου λες, λέω, λέω, πόσο καιρό κάνεις αυτή τη δουλειά, λέω, απίθανη δουλειά. Μου λέει, πρώτη μέρα σήμερα, χθες το βράδυ πρέπει να το δει. Με είδε ο δικός σου αμέσως ότι ήμουν να ξέρει. Λέει, ναι, ναι, χθες το βράδυ πρέπει να το δει. Εντάξει, τέλο σιγάρε, εντάξει ρε φίλε.
1: Και εγώ πες από τη φίλη μου παραπάνω ήμουν.
0: Τελικά μόλις γυρίζαμε, μετά από ξέρω μία ώρα, τα συνήθισα, ήταν εντάξει, αλλά στην αρχή... Ανεβαίνει απάνω και λες πω πω Παναγία.
1: Δεν έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Η αδερφή μου και η συγχωρημένη μάνα μου κάνανε ακριβώς το ίδιο ταξίδι, ακριβώς την ίδια ιστορία εξιστόρησαν. Ότι πήγαν σε ένα αεροπλανάκι και ήταν πολύ φοβιστικό το όλη η εμπειρία.
0: Και άλλη μια φορά, σε ένα αεροπλανάκι, άλλη μια φορά, όταν δούλευα ως μηχανικός, θυμάμαι, είχαν στείλει στο University of Georgia σε ένα training course και πας στην Ατλάντα και μετά παίρνει ένα μικρό αεροπλανάκι που χωράνε 18 άτομα. Για να πας, ας πούμε, στο University of Georgia.
2: Which is in Athens, Georgia.
0: Athens,
2: correct?
0: Georgia, yeah. Και το αεροπλάνο, το, μπράβο, είσαι καλό στη γεωγραφία, ρε. Ρε Μπαγάσα, μπράβο. Όχι τίποτα άλλο. Τώρα ξέρεις ότι η Μύκονος είναι δίπλα στα Τρίκαλα. Το ξέρεις αυτό,
2: Προχώρα.
1: Πουλιά στον αέρα.
2: Προχώραση.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε... Μπαίνουμε στο αεροπλάνο.
2: Προχώρα, κύριε.
0: Δεν μπορώ. Και τον πειράζω σήμερα. Που λες, μπαίνω στο αεροπλάνο, στο αεροπλανάκι, 17 άτομα είμαστε μέσα. Και είχε κάτι κενά αέρος. Λέω, ρε μάγκα μου, λέω, σίγουρα εδώ θα αφήσω τα κόκαλά μου.
2: Θα αφήσω τα. I'm gonna leave my bones here. I love it.
0: Τελικά, ναι.
2: I'm gonna leave my bones here. I'm gonna die and leave my bones.
1: You get that tattoo, then.
2: In Arabic. Oh wow! Is he catching? What is he? Contagious? Is he contagious?
1: You see those people with the tattoos? They have them like in all this like Sanskrit or like Arabic or something. And you say what does that mean? They have no idea.
2: No idea. But it looked good. I love the font.
0: Πάνω σε από ό,τι ακούω λέει, ας πούμε, τώρα με τα τατουάζ, ας πούμε, which, εντάξει, ας πούμε, εδώ, μισή, τι, 70% τους Αμερικανούς έχουν τατουάζ.
2: Πόσους?
0: 70%.
2: No way.
1: Κοίταξε το, θα σου πει το...
0: Βάλτο, κάνω Google. Yeah.
2: I will.
0: Τέλος πάντων, τώρα έχουν ανοίξει εταιρείες που τα σβήνουν τα τατουάζ.
1: Ναι.
0: Τα άντε να βγάλουν.
1: Είναι
2: what percentage of United States residents have tattoos?
0: Τουλάχιστον 50%.
2: There we go. Searching the web. About 1/3 of U.S. adults have tattoos. A large Pew research found that 32% of U.S. adults have at least one tattoo. 22 have more than one. 38. Wow, look at this. 38% are women. 27% are men. Interesting. More women than men.
1: And the other?
0: Yeah, no. Θεωρεί εσύ πόσα έχεις?
2: Δεν έχω tattoo.
0: Ναι, να βάζεις. Βλέπεις οι γυναίκες κάνουν το κέφι τους άντρες με τα τατουάζ.
2: Adults 41%, adults 65 plus 13%. So, there you go.
1: Είναι μόδα.
2: We're 0 for 3 in here, you don't have a tattoo, do you, Petro?
1: Of course,
2: you don't have a tattoo.
0: Τρία, έχω τρία.
2: Oh, wow. Έχεις τρία tattoos. Ναι. Wow, he's all. Anyway,
0: tell us about
2: song on at this point. You are tuned to Grecian Echoes on a Tuesday, and it looks like it's Comedy Tuesday, and that's exactly what we need. So let's go.
0: Να γελάσουμε και λίγο.
2: Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι του Πάριου που
0: μπράβο, αγόρι μου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Πάμε. Πρωινός καφές.
0: Κοίταξε, πρωινός καφές, το καλύτερο πράγμα.

0: Once again, a very happy wedding anniversary to Eugenia.
1: Congratulations, 63. That's great. That's a wonderful. I hope that we get to be like 75.
0: Wonderful accomplishment. Okay, once again, real quick, we go. Festivals. This weekend in Costa's neck of the woods, Pawtucket, Rhode Island, 99th annual Grecian Festival, Friday, Saturday, and Sunday, coming up on their church grounds, 97 Walcott Street. St. George Lynn Festival. We all know the address, South Common Street, Lynn, Labor Day weekend, Friday, Saturday, Sunday. St. Anarchy Greek Festival, we know that address as well, 9 Central Street, Marlboro, Labor Day weekend, Friday, Saturday, and Sunday. Cranston, Rhode Island, the Greek Orthodox Parish of Greater Providence. Route 5, Cranston, Friday, Saturday, Sunday, the 11th, 12th, and 13th of September. St. Nicholas, Kalimera, Lexington. 17 Miriam Street, one day Hero Fest Outdoor Festival, September 26th. So that's our festival lineup as we have it to this point for the fall season. Kalimera Olimera, que kathe mera, it's a Tuesday. You're tuned to Grecian Echoes, full house today. I'm your host, Teddy Dimitriadis, Professor Petro Vamvaka, Costa Perdikaki, Manny Frangidakis will call with his weekly market update at 11 o'clock, and we got nice music and some great συζήτηση as well.
1: Actually, το έχουμε ρίξει πολύ στο ρολόπ σήμερα και δεν έχουμε μιλήσει, κύριε καθηγητά. Εμείς
0: να σοβαρέψουμε λιγάκι.
1: Εντάξει, εγώ φταίω για όλα, εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Άκου, laughter, I'm all in. Always in for laughter.
1: Τέλος πάντων, αρχίσαμε με το... Έκανα την ερώτηση, ας πούμε, για το Golden Visa. Και ας μείνουμε στην Ελλάδα λιγάκι. Είδες τις δηλώσεις μιανού Τούρκου στο Έσυλα χθες το βράδυ, επικεφαλής ας πούμε, οι οποίοι είναι εναντίον από τα γόρα parks που κτίζουν οι Έλληνες, και δεις ας πούμε η αντίδραση των Τούρκων. Και αυτό ας πούμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εχθές το βράδυ στα Νέα, στο Αντένα, κοιτούσα, ήταν ένας απόστατος στρατηγός, ο οποίος το ρωτούσαν ας πούμε τι νομίζει. Και από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι το έχουν βάλει πολύ ας πούμε στο μυαλό τους να μπουν έτσι με θράσος μέσα στα δικά μας τα χωρικά ύδατα. Και ήθελα να ξέρω, κύριε καθηγητά, πώς εσύ ας πούμε, ξέρω ότι ήθελες πάντοτε τα 12 μίλια, τα οποία ας πούμε από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο να γίνει τώρα, διότι θα είναι... αρχή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα πει πάμε στα 12 μίλια, που νομίμως μπορεί να το πει.
2: Υπάρχουν 193 χώρες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, 193. Από τις 193 χώρες υπάρχουν μόνο δύο χώρες οι οποίες δεν έχουν πάει στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Είμαστε εμείς η μία.
2: Η Ιορδανία, που έχει πάει στα 3 στον κόλπο του Άκαμπα, που είναι μια ζώνη η οποία τη χωρίζει το Ισραήλ, τη διεκδικεί το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία. Και η Ελλάδα. Η Ελλάδα που έχει μια ακτογραμμή που είναι ίσα με κίνηση της Αμερικής. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα δεν έχει πάει στα 12 ναυτικά μίλια, διότι η Τουρκία έχει πει αν θα πάτε στα 12 ναυτικά μίλια θα είναι αιτία πολέμου. Και εμείς λέμε κρατάμε το δικαίωμα αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα. Λοιπόν, νομίζω όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο θα σε πάνε σε πόλεμο, διότι δεν θα μπορείς άλλο. Είναι ασφυκτικές
1: αυτές οι κινήσεις. Μα η πλάκα είναι τώρα όχι μόνο που δεν έχουν...

0: έχουν πάει στα 12 μίλια, αυτοί μπαίνουν και μέσα να πούμε θα κάνουμε στα.
1: Ωραία, δίκη. Γιατί ξέρει, ναι, ξέρει ότι υπάρχει έκφραση στην Ελλάδα. Τι θέλεις, να πάμε σε πόλεμο? Έτσι, είναι μια λάθος έκφραση. Δεν θέλω να πάω σε πόλεμο, αλλά αν είναι για την κυριαρχία μου, να πάω σε πόλεμο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τις αμυντικές δαπάνες όταν δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο.
0: Δισεκατομμύρια ευρώ χαλάμε για καράβια και αεροπλάνα. Και...
1: νομίζω ότι δεν είναι μυστικό. Οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ακριβώς που βρισκόμαστε και κάνουν κινήσεις ώστε να μας προκαλούν. Και αυτό είναι μια κίνηση η οποία έγινε. Τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι στην Αλία? Το ξέρεις αυτή τη στιγμή ότι είναι κοινό μυστικό ότι οι Τούρκοι αλλοιείς ψαρεύουν έξω από την Εύβοια, ψαρεύουν μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα? Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε οριοθετήσει τα δικά μας χωρικά ύδατα. Άρα όταν λες του άλλου στο γείτονά σου ότι ναι θα τα οριοθετήσω εγώ και έρχεται ο γείτονά σου και κόβει άλλο ένα κομματάκι από τη δική σου ιδιοκτησία, ποιος φταίει? Φταίει ο γείτονας που αφήνει το κενό ή εσύ που δεν το έχεις καθορίσει? Έτσι, νομίζω είναι καθαρά τα πράγματα. Το θέμα είναι πως στην Ελλάδα δεν έχουμε το σθένος να βγούμε και να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Τελικά...
1: ή δεχόμαστε, να τελειώσω, ή δεχόμαστε ότι έχουμε συμβιβαστεί με τους Τούρκους και τους έχουμε πει στους Τούρκους, παιδιά, μέχρι τα 6 είναι εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα φανερά, εσείς θα πράτε μέχρι εκεί. Και οι Τούρκοι πηγαίνουν μεθοδικά μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και σου λένε ένα πόντο παραπάνω δεν σε αφήνω, στα 6. Και εμείς το έχουμε αποδεχτεί. Το έχουμε αποδεχτεί εν πράκτος.
0: Αλλά αυτοί μπαίνουν μέσα από τα 6.
1: Εν πράκτος, αυτό που κάνανε στο Καστελόριζο, το ίδιο το θαλάσσιο πάρκο που είναι, είναι ακριβώς στα 6 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο. Δεν μπορεί η Ρόδο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, να μην οριοθετείται και να μην έχει θαλάσσια ζώνη. Δηλαδή το αποδέχεσαι εν πράκτος. Άλλο τι γίνεται de jure, τι γίνεται δικαστικά με τον νόμο, και άλλο τι γίνεται εν πράκτος. Εν πράκτος οι Τούρκοι κάνουν όλο και περισσότερα βήματα και μας προκαλούν. Ή εμείς θα πούμε στον κόσμο, παιδιά, τα έχουμε βρει με τους Τούρκους. Θα είμαστε στα 6 και τελείωσε αυτό το παραμύθι. Ή τα έχουμε βρει στα 8 ή στα 9, εκεί είναι, δεν πάει άλλο. Ή λέμε πάμε στα 12 όπως έχουμε δικαίωμα, μονομερές, μέσα στο νόμο. Και κατεβάζεις το στόλο σου εκεί και πες αυτό είναι. Ή λες παιδιά είμαστε μια χώρα η οποία είναι τουριστικός προορισμός, δεν θέλουμε να ταράξουμε τα νερά, γιατί θα χάσουμε τον τουρισμό μας και κάνουμε την πάπια με τους Τούρκους. Ή το ένα ή το άλλο, πρέπει να διαλέξουμε. Άμα, δηλαδή όταν μιλάς σε Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι το γνωρίζουν αυτά και σου καταφατικά κουνούν το κεφάλι πάνω κάτω, όταν έρχεται στην πράξη, το δέχονται.
0: Τελικά, θα έχουμε εκλογές του χρόνου. Αν, όχι του χρόνου, ίσως μέχρι, και πιο μπροστά.
1: Μέχρι το Μάιο.
0: Για πες μου, ποιος από αυτούς οι οποίοι θα είναι υποψήφοι, θα μπορούσε να κυβερνήσει την Ελλάδα και να πει, κοίταξε, θα αλλάξει η αυτή η κατάσταση.
1: Δεν ξέρω. Έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα από ό,τι πιστεύω. Έτσι, σε δημοκρατίες η κοινωνία παράγει τις ηγεσίες της. Αυτή τη στιγμή, αν η ερώτησή σου έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουμε μια ηγεσία η οποία είναι αντάξια.
0: Απαραίτητα δεν έχουμε.
1: Έχει να κάνει με πού βρίσκεται η κοινωνία και πού έχει καλλιεργήσει την κοινωνία. Η κοινωνία στην Ελλάδα έχει καλλιεργηθεί σε ένα επίπεδο εξαθλίωσης και διαβίωσης. Ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα προσπαθούν να διαβιώσουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν τους ενδιαφέρει το γενικότερο πλαίσιο, όπως και εδώ στην Αμερική. Δηλαδή γίνεται ένας πόλεμος στο Ιράν, στο Ομάν, στην Ιεμένη, στην Ουκρανία. Ο μέσος Αμερικανός σου λέει πώς θα πάω να βάλω βενζίνη, πώς θα βάλω φαγητό στο τραπέζι μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι, οι κοινωνίες όμως παράγουν ηγεσίες. Και πρέπει στην Ελλάδα και στην Αμερική να παραχθεί η ηγεσία που θέλει η κοινωνία.
2: Listen, I just want to switch a little bit this over to English because a little bit went over my head as well.
3: Okay. I mean, we're talking about the fact that the Turks are, you know, constantly, you know, seem to be aggressive and constantly we seem to be on the defensive. Well, especially when it has to do with territoriality.
0: Explain to them the water parks that they...
3: The Greek government a couple of years ago, you know, try to create a sea park between two Greek islands, and sort of like, you know, because there's a dispute over the Aegean. The dispute over the Aegean is the definition of international law, because we define the territorial waters around the Aegean based on international law, which is codified since 1985, right? The law of the seas. And the law of the sea says that every state has 12 nautical miles of territorial waters. That's exclusive. That's your legal right to go to that. Greece, in 1995, when it was about to go to 12 nautical miles, Turkey said, if Greece ever goes to 12 nautical miles, we will see this as a cause of war.
2: Right.
3: We won't allow you to do it.
2: Right.
3: And we have backed down from it. We said we return.

0: 2940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yannis Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.

0: All right, not a bad song.
1: Το Ριτάκι, ρε μάγκα μου, από την γειτονιά σου από εκεί. Αν και γεννήθηκε στο Λασίθι, αλλά με μεγάλωσε εκεί στα δικά σου τα μέρη.
2: Εκεί που είναι η εργατιά ακόμα και σήμερα. Όχι από τον Πειραιά των Πλουσίων, της Καστέλας.
1: Καλά, τι δουλειά έχω την

0: Καστέλα, εγώ, Χατζηγυριάκη. Η πλάκα είναι τώρα στο Χατζηγυριάκη.
1: Ο Πειραιάς εργατιάς. Τη Σιμεντάδικου, τη ηλεκτρική. Λιπάσματα.
0: Το Χατζηγυριάκη είναι όλοι, ξέρει. Είναι το κολονάκι του Πειραιά. Άσε μα, ρε Πέτρο, καλαμπούι μα, κάνει πρωί.
1: Ήταν και είναι. Και όχι τίποτα άλλο. Από τον Άγιο Νίλο να κατηφορήσει κάτω για να πάει στην Πειραϊκή να φτάσει στο Πασαλιμάνι στην Καστέλα.
0: Καλά, άλλο Πασαλιμάνι λίγο πιο αριστερά. Και να σου πω κάτι. Τώρα είναι 30% από τα διαμερίσματα τα έχουν οι Κινέζοι.
1: Αυτό δεν λέγαμε.
2: You know what I want to know, Costa, in Pirea, when you grew up, you know, what was the size and shape of your home? Were you in an apartment? Did you have a single?
0: Ήταν ένα single home, 6,000 square feet. No,
2: seriously.
0: Έχουμε, ξέρεις, τρία γαράζια από κάτω, ένα Mercedes, ένα Rolls
2: Royce,
0: και ένα Peugeot 2.
2: No, I'm curious. No, ήταν τι είδος διαμέρισμα ήταν?
0: Θα στο περιγράψω, επειδή δεν το ξεχάσω ποτέ μου.
2: Okay.
0: Είχαμε τέσσερα δωμάτια και μία κουζίνα.
2: Okay.
0: Τέσσερα δωμάτια, εντάξει, ας πούμε.
2: Και ένα για σένα, ένα για τον αδελφό σου, για μαζί σας.
0: Εντάξει, τώρα να σκάτει.
2: Τι τα όλοι.
0: Εντάξει, είχαμε ένα έπινο δωμάτιο, εγώ και αδελφός μου.
1: Το τραγούδι 7 νομά σε ένα δωμάτιο.
0: Σε ένα δωμάτιο, το εξακούσει. Το Άκη Πάνο.
1: Για βάλ το.
0: Ναι, βρες το, 7 νομά.
2: Άλλη φορά.
0: Ναι, λοιπόν, και υπήρχε ο ακάλυπτος χώρος. Και ο καμπινές ήταν απ' έξω. Και είχαμε, ας πούμε, το νερό είχαμε. Το καλοκαίρι ήταν μια χαρά, γιατί έτρεχε, είχαμε ένα ντους. Και έκανε ντους, ας πούμε. Το χειμώνα ζεσταίναμε το νερό, ας πούμε.
1: Για ρόλα.
2: Για το ζεστάναμε.
0: Αλλά το σπίτι μας, εντάξει, το είχε χτίσει ο πατέρας μου, Θεός χωρίς.
2: Oh, ήταν, it was a family, it was yours, you guys owned it, it wasn't rented.
0: It was, you know.
2: What were your living arrangements? Did you live in a, you know, similar situation, a family-owned property?
1: Ναι, ήταν μονοκατοικία, ήταν, αλλά εντάξει, μονοκατοικία ήταν, φτιάχανε δωμάτιο το
2: φτιάχνει. Yeah, έτσι τα κάνω.
1: Φτιάχανε δωμάτιο, εντάξει, είχαμε ένα διάστημα εξωτερική τουαλέτα, μετά γίνει εσωτερική.
2: Υπάρχει σήμερα ακόμη?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν σχολείο εκεί τώρα.
0: Περάσαμε, έχω περάσει με το.
2: Και εσύ το δικό σου υπάρχει?
0: Όχι, τώρα είναι πολυκατοικία. Six floor. Πήρανε το δικό μας το οικόπεδο και το διπλανό.
2: They
0: have a six story.
1: Εντάξει, δεν πάω το περιγράψεις με σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα.
2: Αυτά ήταν
1: γειτονιές που ήταν φτιαγμένες.
0: Απίθανα είναι. It was like όλα μονοκατοικίες. There are still two μονοκατοικίες. Το έχεις δει λίγο παρακάτω.
1: Ήταν, ας πούμε, αυτά ήταν τα.
0: Να γύρευε ο διπλανός και σου έφερε να φας.
2: Έτσι.
0: Κοίταξε, είμαστε, μεγαλώσαμε αριστοκρατικοί, φτωχοί, είμαστε αριστοκράτες φτωχοί, αλλά φτωχοί, ας πούμε.
2: Αριστοκράτες μάγκες που λέει το τραγούδι.
0: Κατάλαβες.
1: Τελείωσε, διαφορετικά, μα δεν ένιωθες ότι ήσουν αυτόχος.
0: Γιατί όλοι οι άλλοι ήταν το ίδιο.
1: Η καθημερινότητά σου ήταν αυτή.
0: Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα, γύρισα πίσω και είδα το σπίτι μας και λέω, ρε εσύ, εδώ μεγάλωσα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα.
2: Όταν έπαιζες με τα παιδιά ποδόσφαιρο, ο κήπεδος πόσο μακριά από το σπίτι ήταν?
0: Το γήπεδο ήταν η ταράτσα μας.
2: Ταράτσα έπαιζες.
0: Ναι, ήταν, ναι.
1: Στον δρόμο βάζαμε δύο πέτρες και ήταν το τέρμα και στον δρόμο παίζαμε.
0: Γεμίσαμε μία κάλτσα.
1: Το γήπεδο, λέει.
0: Και μετά θυμάμαι, στο γυμνάσιο, ας πούμε, βάζαμε από μία δραχμή ο καθένας και αγόραζε μία μπάλα λαστιχένια που έκανε 10 δραχμές. Καμιά φορά μα την πετάγαμε και τη χάναμε. Ω, κάρεπτρο, καρπαζιές, αυτό που την κλώτσαγε.
2: You know why I asked that? So, I went to Greece for the first time when I was 12 years old. And we stayed, my grandmother, Γιαγιά Δέσποινα, God bless, she lived at Πατήσιον 334.
0: Πατήσιον.
2: Πατήσιον.
0: Στην έξω από την Αθήνα.
2: And in the back of her apartment.
1: So the Amerisma ήταν?
2: She was in, I don't know, an apartment building, you know what I mean? With the typical Greek elevator that's about 2x2, you know, those Greek elevators, you know, that at the time I remember that. But I remember in the back, I looked out, she had a terrazza in the back, and there was like an empty, it wasn't a field, but it was an empty lot.
1: Alana.
2: And there were kids that were playing soccer. And I went out there and just kind of kicked the ball around and, you know, and, you know, it was
1: home.
2: Χώμα. Χώμα.

0: εκεί.
1: Ναι, βλέπεις το πράσινο. Μου έκανε τόση εντύπωση τότε, ήταν το κάτι άλλο.
2: Εμείς στο Καραϊσκάκη, στο ποδηλατοδρόμιο, όλα τα γυμνάσια από τον Πειραιά, κάναμε γυμναστικές επιδείξεις. Και όλος ο φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία, αλλά όλοι ψηλοί ήταν μπροστά, εγώ ήμουν κοντός από πίσω, δεν φαινόμουν. Το 1900, ξέρω εγώ τότε, 60, ξέρω εγώ, 65 πότε ήταν, που κάναμε γυμναστικές επιδείξεις και έπεσε στο Καραϊσκάκη, ας πούμε.
0: So,
2: ο φίλος μου, το γνώρισε, ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Μπερδικάρης.
1: Καλή του ώρα.
0: Gym class was part of the curriculum, gym, now, but there were no, there's no high school sports in Greece. Is that correct? Is there like η ομάδα
1: της... Δεν υπήρχαν ομάδες.
0: Τώρα υπάρχουνε.
2: Τώρα υπάρχουνε, ναι.
0: Υπάρχουνε στο
2: high school. Και τότε υπήρχανε. Υπήρχε μπάσκετμπολ και μπάσκετμπολ υπήρχε τότε και ήταν και βόλεϊμπολ.
1: Όταν πας στο Χατζηκυριάκιο είναι διαφορετικά.
0: Yeah, well, yeah. Anyway,
2: Κώστα Περδικάκη. Κιόλας, συγγνώμη, ένας ο οποίος... το ξέρουμε, ξέρω αν μας ακούει ο Φώτης ο Μαρμαρινός. Φώτης ο Μαρμαρινός, ο οποίος είναι he's a retiree
1: engineer,
2: you know, like nuclear engineer
0: in Greece.
2: No. He's listening.
0: Καλημέρα.
2: Ξέρεις πως λέγαμε εθνικός.
0: Yeah, yeah.
2: Εθνικός, πάει και βρίσκει τον Πέτρο στο Πανεπιστήμιο και λέει τι εθνικός, εγώ είμαι εθνικός, εγώ είμαι he was a runner του εθνικού, ας πούμε, he broke a record.
1: Υπήρχαν σύλλογοι, οι οποίοι δεν είναι όπως λέει ο Τέντο, όμως δεν υπήρχαν σχολικά, δεν υπάρχουν, υπήρχαν οι σύλλογοι που ακόμα υπάρχουν ακαδημίες, δηλαδή ακόμα και ο εθνικός έχει ακαδημίες.
2: Κάτσε να πω αυτό που συνέβη. Λοιπόν, πάω στην Ελλάδα και αυτός είναι εθνικός. Και του λέω, κοίταξε, λέω, κάνω κέφι να σε γνωρίσω, αφού δεν σε γνώρισα στη Βοστόνη. Και συναντηθήκαμε σε ένα παιχνίδι που έπαιζε ο εθνικός στο Κερατσίνι.
1: Στο Σκιστό, ε.
2: Στο Σκιστό, ναι. Πάω εκεί, ας πούμε. Του λέω, εσύ, σε ποιο γυμνάσιο πήγες? Μου λέει, στο δεύτερο Πειραιώς. Λέω, δεύτερο Πειραιώς. That's the high school
0: that I went to, yeah.
2: He was like 1 year younger than me.
0: Imagine
2: that. Unbelievable. Και είχαμε τους, I mean, I get goosebumps right now. Τον συνάντησα και μου λέει, ναι, μου λέει, και είχαμε τους ίδιους καθηγητές.
0: Και μας ακούει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Και μας
1: ακούει.
2: Αυτό πρέπει να τον φέρουμε εδώ μια φορά.
0: Why not?
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, γίναμε φίλοι και I remember στο Καραϊσκάκι έτρεξε τα 1500 μέτρα και είχε έρθει τρίτος χαρά στο γυμνάσιο. Κάποιος από το γυμνάσιο, το δεύτερο Πειραιώς, ήρθε τρίτος και ήταν ο
1: Φώτης.
0: Μπράβο του.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Thursday we'll probably hook up on the phone.
1: Επίσης, η χαρά όλη δική μου. Το έχουμε πει.
2: Δεν μου λες, θα έρθεις στο Πότακ το Σαββατοκύριακο. Άκουσα ότι θα πας στο...
1: Θα κατεβώ, άμα θα περάσω.
2: Συγγνώμη.
1: Θα είσαι εκεί.
2: Ναι, ακριβώς όπως ήμουνα και την Κυριακή που του γύριζες πίσω από τη Νέα Υόρκη και σε περίμενα. Και πήγα για ύπνο 1:50 το πρωί.
1: Ξεροστάλιαζες και εσύ που λέγανε.
2: Δεν μου λες πας σε Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο.
0: Οπότε
2: δεν θα μπορείς να έρθεις στο φεστιβάλ.
0: We'll cough Thursday. Listen, we're going to take another commercial break. Costa's going to stick around until Manny.
1: Καλή σας μέρα.
0: We'll be right back.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
7: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617.

0: 926-2163.
1: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
2: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.

Ερημοτοποιεί η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

0: England such a distinctive and beloved destination, it's only natural that a coffee by the same name would embody such rich flavor and history. For over 85 years, the New England Coffee Company has been perfecting the art of coffee roasting using the finest 100% Arabica beans, a tradition of quality evident in every cup brewed. Its smooth taste and hearty aroma leave you with a warmth and comfort only something exclusively New England could provide. A feeling you'll want to return to again and again. New England Coffee. Make a classic favorite the newest addition to your New England experience.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
2: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι ιδιοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.

0: WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βόρειο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μάικ τεφωνημένη η εκπομπή απόψε. Το καλό παιδί, ο Μάικ βάζει τη μουσική και τον ευχαριστώ. Take it away, Mike.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λωτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάληψη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως είπα, μαγνητοφωνημένη εκπομπή απόψε. Το καλό παιδί ο Μάικ βάζει τη μουσική. Ευχαριστώ. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μιζουνά Βοστόνη, το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ, το ετήσιο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν. Θα λάβει χώρα και πάλι φέτος το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο το βράδυ, την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ και οι DJs Χρήστος και Ζάντρος θα παίζουν μουσική όλες τις υπόλοιπες ώρες. Περάστε! That's the annual 3-day Greek festival of the St. George Community of Lynn coming up on Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th at their grounds, Common, South Common Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο Μασαχουσέτης, όπως κάθε χρόνο και αυτό, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Εκεί φημίζονται για το Lamb Shack, οπωσδήποτε, και έχουν και όλα τα σουβλάκια κλπ. Κλπ. Παστίτσα, σπανακόπιτες, σαλάτες, με κρασί και μπύρα. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. Sanargyri Community Greek Festival coming up on Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th at their grounds on Central Street with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing by the orchestra of Dimitra on Friday night, 6 to 11, the entertainment three nights in a row. Σάββατο και Κυριακή η ορχήστρα του Τσάρλι Μακρίδη και του Τετ Τζίγκλος και θα είναι εκεί και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. Περάστε! That's the annual 3-day Greek festival of the St. Sanargyri community of Marlborough. Don't miss it! Και σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού μας Γυροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 18η Αυγούστου Φλόρου, Λαύρου, Λέοντος και Ερμού Μαρτύρων. Και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 5 Αυγούστου, Ευσυγνίου Μάρτυρος και Ευγενίου Ετωλού, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Και μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως ήταν σήμερα, 18 Αυγούστου, το 1227 μετά Χριστόν, πέθανε ο ηγέτης των Μογγόλων, ο Γκένγκις Χάν. Το 1920 ψηφίζεται η 19η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, που αναγνωρίζει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. The 14th Amendment was passed on this date in 1920, giving the vote to women in the USA. Το 1921 η ελληνική στρατιά βέβαια της Μικράς Ασίας συνεχίζει τις φοδρές επιθέσεις εναντίον των Τούρκων, περνάει το Σαγκάριο και τη στενοπό του Πολατλή, αλλά άλλες οι βουλές των συμμάχων μας. Το 1961
ολοκληρώνεται η κατασκευή του τείχου του Βερολίνου και το 91, 30 χρόνια αργότερα έπεσε και εντώθηκαν οι Γερμανίες. Το 1991 ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ φυλακίζεται στο σπίτι του και από πραξικοπηματίες και σε λίγες μέρες κήρυξε έκτοτε τη Σοβιετική Ένωση. Το 1996 ο δισεκατομμυρίος Ρος Περό ήταν ο ανεξάρτητος υποψήφιος του μεταρρυθμιστικού κόμματος και τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Μαύρη μεταρρύθμιση είχε υπόψη του και αυτός. Τέλος πάντων. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Take it away, Mike.

0: En hacerme χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.
2: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our doors

0: It's always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Το τηλέφωνο του κυρίου Άραν Μακίνων σημειώστε 617-325-0186. Στο Moscow Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες. Προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9191. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Moscow Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!